Σύρο η αρκερίν τσιγκέροκεν Ουαρτσούγ μερτά πέλοβο γκαγκάζε Αλικ μερε γκαγκάντσεν Σύρο η αρκερίν τσιγκέροκεν Ουαρτσούγ